μαγό σε κατζαβά. Μα σαν ρασινιά, για σεν σιγηλούν ποτσί κιου καμπά. Ασταλούτσι άνεγα μας εσπάσε σαλίνς.